Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνι αλά, σκούπαϊ, ραδιοσράκα ειν αλφινίπιτς.